ανθρώπου του Αρμάντου που μα βίλασε το δίστρι του Γιόγκου απε κλείνετε πως σου κουρελώνω και λέγω ερεμίτε κοτσί μου αχάβω άνου τσουμυρινή νουάτσι βελαβέν τσιτσιλέ βρήκα να πήγω κάτω 4 ώρας νιχόλα ουγγου ελίχα παρτσιν όλος ο μενάς να νιχούν ούμα από το νιγανόφ στρίτιο να μόνο

0: Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Τουβάει λα τουβάει.
2: Μόνο νο.
3: Αγιάντο, ημέρα θα βίντε τρεις ώρες, καρύπου μυρούς, εγκρέπα καμπάντα, ο έλακα να εγώ ρελο κυσιράβα ο νούμον επιτυγέσαι.
4: Estimado ouvinte, conheça já a seguir os destaques do último jornal. Para tal, já está posicionado o jornalista Mohamed Jani. Boa noite.
5: Boa noite, Henriques Dias e ouvinte. O governo prevê a redução da inflação de 8,7%.